0: radio. Papa's got a brand new bag. Club FM κουιτών. Κόχον κου μουσικά σχεδέ.
1: Flashback. Flashback.

ακούσουμε τσουτίτσμα. Κτε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάστ κατσετσάρ, θα είστε ουι. Τέτς, οχιάν. Κάποιοι που σήμεν, κάποιοι ώρα, κάποιοι δίτιμοι.